με το καιρό θα είδουμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό για νεμικές παύουνε τσι για τάρες. Παύουνε τσι για τάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

ξέρεις ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρού μας. Έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό για νεμικές παύουνε τσι για τάρες. Παύουνε τσι για τάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

ξέρεις ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό για νεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.